0: γιατί αμτα κυπασινιατάκι μίμπι κάτι παρόχα μα χάνει να καούει να κάχα κάνει τσένι πατάξια πχάζα πάει σπακυρά χάνει κουνάμαρα γνάμσα πχάει από τα σπα καμπικού.
1: Κύριος Παγκαρπούνη, κομμάω για τέμενο προτασίν και υπό το σημερικά ερμάκι πανιάν χιλάτα Παύλο Καμισάκη, ασκερμάπαν.
2: Ασκερμάκι πανάγια, τεχνητακή σε ράδιο Συριράκα, γιατί είναι καμπιστρινή πτυχήμα καουκάντσα, κοπρατεύε το κανέ, κουν χάμσερ να καπακυρίνω παρλά πακυριακίστο.
3: Να γίνω χα κοπρατεύελια, πρόβλημα, κομμάρακα. Όταν τα μάχαπρέτ να αναγκάνε κοπρατεύω μάγκριβα 14 δε Φεβρέρο. Πισί και απχάτε, εντός, βαλίγα βαλχάγα πχάτε, τσα αλλιωχανέγω. Ούκτο μα πλάτα, πλόμο, σέγχ, όταν χα, σόλο και τραβάγα. Απερίστα ρομαντέ, κλάβο, μανχά, βαλί, ομάγα. Σε μενότο, κάτω, τις μενότο, μπομπιάνια, ο καμπής οχητάσε. Σε νόγα, ορχτά πτσένα, να γάχα, μερό, τσάρο μας, μπομπιάνια, ομάγα. Ας μας πριμορδιά, λαμπόμ, ζωστή, κομποστιβλή, τραβάχα, ενεργία, κατ' σωμάτο, τχάν, πέρο, λιάστα.
2: Αλλά καούχα κύρ.
3: Ναι, απροσίτη. Περτσιαλχά, ο Μάμπι είχανε σαλούτ κουίδας μαλούτ, σας ανήρει μανάτ, κομμάτα ψουσιά.
2: Σε. Ας πέτσι από πάξι.
3: Βάλχα κανά σειρακή, τίγα σε τέντα μέλ, σε από πάξι πάντα για δεκάμος πιέζ. Κατζίσα κάμα, κομπούστε βλήρ σαρδάκ, καουκάς, κομπλήν το γίγανα, ελάχε εγώ. Αυρό κανά καρσάρ, κομπούστε βλήρ, κύπακι να μη στχαρέκ, να ναι, ανέω κανά ζάζι.
2: Ukamakiu akuya mankane pi apsastia sitona kasi pero sin embargo no como si tuja ganta sino tras que permino sa que hija que la gipi hilata guleganaka hilata francisco pa
1: Dios pagará hilata pablo fotos y mercana y te verá cauca canaca hichaja me tiene como aquí para kim sacar cuarumatocho de la nos anchita guaya
4: con
5: la cascada Bolivia Marrecasanque.
6: Ante la justicia ambiental.
7: Porque la justicia ambiental, medio ambiente, saluda a proteger su territorio, ecología y futuras generaciones.
8: Cada estado define ejes principales que debe cumplir la justicia ambiental para sentido y equilibrio.
7: Justicia ambiental para que la población ejerza en la gestión ambientales que puedan afectar la calidad del
8: ambiental. Reconocen los derechos de los pueblos indígenas sobre medidas que les afecten. Basada en el vivir bien, armonía con la naturaleza.
7: El de la Constitución Política del Estado establece que el resarcimiento de los daños al medio ambiente.
8: Promovamos la justicia ambiental y en armonía con la
6: investigación y promoción del campesinado CIPCA Regional Altiplano, con el apoyo de Vecin Marco de Acción por el Clima, Medio Ambiente, Innovación y Tecnología.
9: ACIPTANUA.
10: Aymara Marisa.
9: Red Aymara Internacional.
1: Será que Ujani una sesión o Ucataki, con la Pacheteja, estado de excepción, Ucajarasca, quien Ucaquipim del Estado, la Caja Asamblea Legislativa, Oxotogeni, Tata Edman Lara, al convocatorio de Corujao y Gatizarapan, Ucampaspa normativa, Jaquipi, Janiwa, Turquía, Ocena, Cajataica, Camachizana, Constitución Política del Estado, Ayuxatogeni, Maimei, actores políticos, Ayupanacas, Ucamata, parcial, Constitución Política del Estado, Ayuxatogeni, Ucampiña, pausa aquí, inversión externa. Na halu kataipita halu kamataki kuna kahitu sesiono kahpo kataka nite sa sauta ta vicepresidente ko pahar suera kitairo ma prolongasyon si ukah estado de excepción halu kahani kipuni pokas karaktinit halu kama konstitusyon intas kamparla sa ma reforma konstitusyon ukataipiruha hani wakit kiti est kama niusiwa o kanak parlanya ha sesiono to kanaka nu kama tuar suera ki ukam piru sesiono kahit enyan sabkaneha hani halu kaparla yat kenyani ti halu kamwa convocatorio ukapskati siwa repokanyataki konstitusyon Hayuka turka kipañataki sasau kichaman harsua ikaraki kuampiru saraki kichak pashpa konstit arakcha hayuka matani upokas kaspat sasahani sasawa harsua yaraki hilat hilat hayuka hichaha kakipawispunas utkani ukutiri tunka kiemsakal kur paksin niarekis parla utkhaut khanya pausasin hitupsion hayukanitsas hayuka mua hilat pilakanaki churuna turka kipañataki hilat pilakanaka kuam sapharaki ukichak kun hamsa uksunak ukamaki uyatebrakaha hichaha kaisa aururama hilat tajos
0: Oa kulaka hukampi parla sakipini arus kipawi nirakatahikisiwi arus kipawi kunanso wakai chataspa ukatarus kia zoología pueblos andinos hija tunka hiltata maranejeo hilata Gilberto Powers misirtata keisa turku toke